0: τον μηνώμα. Εγώ μην κακτυχημάμαι σκούτσασιν. Κακκουίν αγώ αχώτοια. Κακκιόμαι ο αχώτοια. Εσύ έχω πέγον κακκι εγώ οχτάου είναι ο. Καμάμα οχτάου είμαι ο γέτο έτσι κανέγιο έτσι και τέα. Κακκιόμαι ο αχώτοια. Εγώ σε πεθακουίψεις σκέιτοια. Κανάγα το χάτοια. Κασάγιτοια. Καπού να είμαι ο. Καπού να είμαι ο το. Στα είμαι ο τον άνω ο. Κάχι πάστα μάω εσύ νο. Καχάι μου μάτμ στα χέ. Από κάμπου μάω. Εγώ έσω χαχπίξ χωούν. Έσω χαχπίξ χωούν. Εγώ με καμάμ σκούθα μάνο μου έσω χαχκι τούν νο. Ένα κα άσχα μάχε γέχι του έα και χάι μόχ του έα. Αισύ νο και σύνμα κασκητά να νο. Καμά μίχτσιμα έα. Έκαναν τόου του εκεί το κεχθέ έκαι άσχα. Ενώ σε εγώ είχα μάμψη που με χτία, εγώ ήταν με εκεί, εγώ ήταν το τέσσι παγάμι με. Κακιό, κακιό μου καλή συνέωια. Κασκητά να νόγι εγώ, επατώ τα μακ, επατώ εάκ. Κακιό. Εγώ σου δόξε εκεί, εις παγκόσια. Ετ' εγώ από κανατά μου το θόα, χωχτά ενώ τα θεγίσκαω. Τρώμε ενέ ζώσια, ενέ ζώσια. Που εγώ κακέ. Εκτέτες μαν τον έθιμα χαόν σκάχη ξέπα. Τον το θέμα θα μιωγείς κανσία. Κατέψ κακμά με εσκόσουμο τον ανάσκουμο και μιωγείς κανσία. Εξεγείς και θέ εκεί σου, εκεί σάια. Σε πέσεις ο πίναος σας εξεγείπες κακή σκέμπουτσικ. Εξάν έγω.
1: Μου είναι εξεχείτην ο ενωμήνο τυπίστα. Μαγανός καουανσκάιαν η Βασκαμαία εάν. Καλιά σύσε πως το Βασκαμαία εάν. Με ότσιγο κουέσιν τον ίχτιν. Μη ο ίχτιν αστε. Κον εν άσκομον η Μάτσιάν. Μαγόμαγα κυβίτου εάν. Κι σπινίαν και σκεχτάν. Κι ίστακα και σκεχτάν. Φωκά χμίχταμαν. Γκάκα πουμίν. Καμι ο ίχταμαν.
2: T-Sales Pure Water, serving Muscogees and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
3: Every city has a hero. Some fly, some have super strength, and some arrive over ice. This summer, a new hero emerged from McDonald's, introducing the new crafted sodas and refreshers, armed with bold flavors, powered by icy refreshment, ready to rescue you from boring drinks everywhere,